0: Μα
1: Okay.
0: κουάντα, από να κάνει. Α, έσου μου κάνει τώρα και να πιένει άλλο καζό μας στο δύο μου.
1: Άκου να βουτάτα.
0: Πάνε μου λατέ στην
1: εφάνη.
0: Κουάντα κόρη τσουάλο να κάνει φάκα 20%.
1: 20%.
0: Πάνε ένσια.
1: Μουσέ έχουν ουακάνια.
0: Α, μάνε κόρη να τσουάλο.
1: Πάνε
0: σαν κούτα φανά Ζάμπια, αν βιζέ μουσέ white coast, ηλένα κατσέμπερα, μουσέ μαπινά, αιτουί, μισεβέζι.
1: Ωραία.
0: Σιάνγκουι.